κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: κομμάτι.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Έπεσα

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λόγω κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

να θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
2: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
1: 13 χρόνια.
2: 13, γρουσουζιά.
1: Σιγά μην τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
2: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13. Δεν γεννήθηκες εσύ?
1: Ναι.
2: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
3: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίος ο άνθρωπος. Δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα. Είναι η κυρία
5: έτσι,
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή εκεί. Βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύζεις και αύριο είναι και αργία δηλαδή.
5: Δεν άκουσα. Πώς είπατε.
6: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε. Ποια είστε?
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί? Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Σωστά κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει, θα είμαι offside.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Άρα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ούτε κατάλαβαν είναι άντρας ή γυναίκα. Νατσάνα.
2: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
2: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα,
1: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς Δημήτρη?
3: Από την Κιανόλευκη Τριανδρία.
1: Όλε! Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι. Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
3: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια, να σα το όνομα.
1: Αναστατώ. Έλα, το κατάλαβες εξτάσει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fair Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Μορφούλας, Αχαριστία.
1: Είμαι η Μορφούλα και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Αχαριστία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
3: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
2: 13 χρόνια.
3: 13, γρουσουζιά.
2: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και τα αυτοκίνητα.
3: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
2: Ναι.
3: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
1: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίος ο άνθρωπος, δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα, είναι η κυρία
5: έτσι,
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή εκεί, βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύζεις και αύριο είναι και αργία, δηλαδή.
5: Δεν άκουσα. Πώς είπατε, ορίστε.
6: Συγγνώμη κύριε, ποια είστε?
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social, ναι. Την παίρνει τηλέφωνο, που να συναντηθούμε εκεί. Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ, εσύ κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα θα δεις. Θα με δεις, λέει, θα είμαι offside.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ούτε κατάλαβα αν είναι άντρας ή γυναίκα.
2: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος φίλος μου είσαι?
2: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα,
1: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς Δημήτρη?
3: Από την Κιανούλες και Τριανδρία.
1: Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι.
2: Νάτος.
1: Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
3: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σατώνομαι.
1: Πρωινά
0: Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
2: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
1: 13 χρόνια.
2: 13! Γρουσουζιά.
1: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και τα αυτοκίνητα.
2: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
1: Ναι.
2: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
3: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίος άνθρωπος, δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα, είναι η κυρία
5: έτσι,
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή, εκεί βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύζεις και αύριο είναι και αργία, δηλαδή.
5: Δεν άκουσα. Πώς είπατε.
6: Συγγνώμη, ποια είστε?
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί? Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Σωστά κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει. Θα είμαι offside.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
4: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
13: Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ηλία. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ούτε κατάλαβα αν είναι άντρας ή γυναίκα. Νατσάνα.
2: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος φίλος μου είσαι?
2: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα,
1: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς, Δημήτρη?
3: Αφρικιανόλες και Τριανδρία.
1: Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι. Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
3: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σατώνομαι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Το βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τίποτα! Μεσχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος, 400 γραμμάρια, 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 25% φθηνότερα, 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
10: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αγαπημένα και ελληνικά.
2: Και καλό μήνα, κουκλάκια.
1: Καλό μήνα και από μένα. Καλό μήνα από τη Μάγδα. Καλό μήνα από το Λαμπ Δημητριάδη.
2: Έτσι, μπήκε ο Μάιος.
1: Δυναμικά.
2: Και είναι η πρώτη εκπομπή Top 30 του Μαΐου.
1: Ωραία, ωραία. Τι λες, θα ξεκινήσουμε με άνεμο, αν και. Δεν θέλουμε ανέμου στο Μάιο.
2: Άστο τώρα, τέλος πάντων, άστο, άλλη κουβέντα είδα αυτή. Αλλά anyway, παιδιά, ο καιρός θα στρώσει, δεν είναι στο χέρι του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Κλαδία, η οποία βγάζει και έβγαλε καινούριο τραγούδι.
1: Ωραία.
2: Και θα το ακούσουμε από Δευτέρα. Θα το έχω τραγούδι εβδομάδα. Εντάξει.
1: Έλα, ρε Μάγδα.
2: Γιατί ακόμη δεν το έχει κυκλοφορήσει, οπότε από
1: απλά
2: Δευτέρα.
1: Απλά ο εαυτός σου είσαι. Έτσι, απλά ο εαυτός σου.
2: Κλαβδιάρα προς το παρόν όμως τον άνεμο. Έχουμε στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

0: φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο.
1: Για πες εσύ που είσαι λίγο στα πράγματα μέσα, τι γίνεται με τις προγνωστικά.
0: Άκου τι έγινε. Ενώ ήταν στην πέμπτη και στην έκτη θέση, τώρα που κάνανε μία προπρόβα, ναι, γιατί κάνανε μία έτσι να δούνε αν όλα πάνε καλά στο stage και αυτά, μόλις τον είδαν εκεί, πήγε στη δεύτερη θέση.
1: Έλα ρε παιδί.
0: Τους άρεσε δηλαδή πάρα πολύ σκηνικά. Γενικώς τα τελευταία χρόνια μου αρέσει ό,τι έχουμε στείλει, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει που έχουμε έτσι διαφορετικά πράγματα και μ' αρέσει που πήγε ο Ακύλας με αυτό το τραγούδι που δεν έχει πάει ποτέ η Ελλάδα με κάτι τέτοιο.
1: Σωστά.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, ρε παιδί μου, αυτή η περσόνα.
1: Δεν έχει ούτε έναν στίχο ξένο. Μόνο ελληνικά, όπως και πέρσι η Κλαυδία.
0: Ναι, αλλά αυτό νομίζεις ότι. Δηλαδή οι ξένοι. Φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Ναι. Είναι εύκολο να το μάθεις.
0: Είναι εύκολο, ναι. Λοιπόν, ήταν στη θέση νούμερο 28 και ανεβαίνουμε.
1: Πάμε στην αναβίση τώρα.
0: Πάμε στην αναβίση με την εξαίρεση και ελπίζω να τη συναντήσουμε και πιο πάνω.
1: Σίγουρα.
2: Νούμερο 27.

0: τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: Να πω κάτι για το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Για πες.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ από Δέσποινα Βανδύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι πως η Ελευθερία Ελευθερίου το απογείωσε. Μου άρεσε πάρα πολύ η ενορχίστρωση.
1: Κοίταξε, είναι πιο φρέσκο.
0: Ναι.
1: Είναι 2026.
0: Ναι.
1: Ελευθερία Ελευθερίου δεν υπάρχει τίποτα. Το οποίο κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Είχαμε τη χαρά να το έχουμε σε αποκλειστική μετάδοση όλη την εβδομάδα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Heaven Music και την Ελευθερία Ελευθερίου.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και ξετρελάθηκα.
1: Καλοκαιρινό, φρέσκο.
0: Ξετρελάθηκα.
1: Και αφού ήταν τη Δέσποινα Βανδύ και μία Δέσποινα Βανδύ. Ναι, πρέπει έτσι, να έχουμε.
2: Νούμερο 24.

0: Η πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Νούμερο 22.

0: Νίκος απέργησε αυτά τα χίλια. Βγάζει καινούργιο τραγούδι κι αυτός τώρα. Σε λίγες μέρες περιμένουμε.
1: Έτσι, να μας ενημερώνεις, Μάγδα, να μας ενημερώνεις, γιατί εγώ είμαι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Εντάξει, εγώ στα στέλνω ότι είναι.
1: Το ξέρω.
0: Τώρα ξεκόλλησε. Είχε κολλήσει το mail μου, ρε, εσύ, γι' αυτό δεν στα έστελνα μια περίοδο. Νόμιζα ότι στα έστελνα, αλλά δεν ερχόντουσαν. Ξεκόλλησε το mail, τώρα θα αρχίσει πάλι με ζουλίδου εκεί.
1: Έτσι.
0: Θα έρχονται.
1: Αυτά θέλω.
0: Λοιπόν, Νίκος απέργησε, ο οποίος είπαμε ότι κυκλοφορήσε λίγο καινούργιο τραγούδι, γιατί άργησε. Εντάξει. Φτάνει το 7 χίλια. Και ανεβαίνουμε μια θέση πιο πάνω που και η Λένα Ζευγαραβγάζει καινούργιο τραγούδι.
1: Λέγε ρε,
0: τι
1: παιδί,
0: γίνεται,
1: μου,
0: ρε,
1: λέγε, ρε, παιδί μου.
0: Κοίταξε, έχει λίγες μέρες που έλεγα δεν έχει καινούργια τραγούδια. Τώρα φάτει να ανάντη. Τι θα πρωτοπαίξει. Στο 21, λοιπόν.
1: Λένα Ζευγαρά και τα.
0: Τα κάνω.
2: Νούμερο 21. Yes.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.
2: Έπες

0: Τάπη. Εντάξει. Ζαφ, αστείο. Δεν ξέρω, εγώ είμαι κολλημένη με αυτό το τραγούδι, το λατρεύω.
1: Μόνο αστείο δεν είναι αυτό το τραγούδι. Πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο.
0: Όπως είναι πολύ... και ο Ζαφ, πολύ σοβαρό παιδί, το οποίο αυτό το παιδί ξεπίδησε από το TikTok που ναι. έκανε τα unplugged του. Και ξαφνικά νομίζω ότι θα διαγράψει μια πολύ μεγάλη καριέρα.
1: Και τον ανέδειξε ο δικός μας
0: Παναγιώτης ο Σίμος.
1: Έτσι να τα λέμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Και η Panic Records. Αυτά. Λοιπόν, μία θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 18. Είναι ο αγαπημένος μας Χρήστος Αντικάη.
1: Ναι.
0: Μια καψούρα έχω στην καρδιά. Στο μυαλό μια τρέλα κουβαλάω. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ το Χρήστος Αντικάη με τέτοια τραγούδια. Να τα λέει εξαιρετικά.
1: Γενικά
0: δεν
1: μπορούσα
0: να...
1: ναι, γενικά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το Χρήστο Αντικάη να τραγουδάει. Στην αρχή μόνο έγραφε.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε σαν παιδάκι που είχε πει εκείνο το.
0: Και κάνει προγραμματάρα ο τύπος.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: τώρα ανυπομονώ, επειδή κανονίζω ένα ταξιδάκι μέσα στον Ιούνιο στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανυπομονώ να πάω στον Νικοβέρτη, εντάξει. Αυτό είναι μονόδρομος η Αθήνα και ο Νικοβέρτης. Και λέω να πετύχω έτσι κανένα Σαντικάη. Θα ήθελα πάρα πολύ να. Καμιά Κυριακούλα, έτσι αυτά
1: Κυριακές
0: τα ωραία που
1: εκεί.
0: Κάνει. Δεν ξέρω τι θα είναι τον Ιούνιο, αλλά αυτές οι Κυριακές νωρίς και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν δεν βρω το Σαντικάη, κανέναν Ηλία Βρετό, δεν ξέρω. Αυτοί κάνουν πολύ ωραία προγράμματα.
1: Σίγουρα θα βρει κάποιον, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 1:15. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
2: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πού θα κλείνουν φέτος?
1: 13 χρόνια.
2: 13! Γρουσουζιά.
1: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και τα αυτοκίνητα.
2: Δε μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
1: Ναι.
2: Αν έχεις τύχη, διάβαινε προς το For All.
3: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίος άνθρωπος, δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα, είναι η κυρία
5: έτσι
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή εκεί, βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύσεις και αύριο είναι και αργία, δηλαδή.
5: Δεν άκουσα.
6: Πώς είπατε,
5: ορίστε.
6: Συγγνώμη, κύριε, ποια είστε?
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί? Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Δεν κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει. Θα είμαι offside.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μωρομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με 2 συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
13: Νούμερο 17.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εξαιρετικός Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Δεν μου άρεσε την πρώτη φορά που το άκουσα και όσα τ' άκουγα. Μου είπαν βέβαια τα παιδιά από την εταιρεία, δώσ' του χρόνο.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η μουσική.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει γενικώς τώρα και θα το πει και live φυσικά στη συναυλία του στο λιμάνι 10 Ιουνίου Τετάρτη που έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Να έρθει όμως.
0: Θα έρθει.
1: Πέρσι θυμάσαι τι είχε κάνει.
0: Θα έρθει το πουλάκι μου, θα έρθει. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 17. Μία θέση πιο πάνω. Υπέροχη Ιουλία Καλυμάνη που θα έρθει 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης.
1: Ωραία.
0: Εξαίρεση εσύ, τραγούδι του Μιχάλη του Ρατζίδη. Και στέλνω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου.
1: Και θα μας πεις τι θα ακούσουμε μετά την Ιουλία.
0: Επειδή μιλήσαμε λίγο για το Eurovision και ήθελα να σας παραθέσω το αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι που έχει πάει ποτέ Eurovision.
1: Άντε ρε.
0: Και είναι ένα τραγούδι του Νίκου του Τερζή.
1: Τι εξομολόγηση ήταν αυτή, πιο πολύ και από το My Number One.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Μου άρεσε όλο και το στήσιμο. Γεια σου Μπιλ.
2: Γεια σας, πάλι εδώ
0: βρέ. Πάλι εδώ, τι να κάνουμε. Είδες τι διευθυντή έχουμε.
1: Ναι, και τα Σάββατα εδώ είναι.
0: Λοιπόν, και που λες, μου άρεσε όλο και το στήσιμο που ήταν έτσι τα δύο τα νέα τα παιδιά. Η Έλενα Παπαρίζου με εκείνη την άσπρη τη φόρμα. Έχω και μία δυναμία στον ήχο του Νίκου Τερζή. Έτσι που έχει μέσα το μπουζούκι και αυτά. Ενώ είναι τόσο μοντέρνο, έχει και το λαϊκό. Είχε και ελληνικό στίχο, είχε και ξένο στίχο. Τέλος πάντων, die for you.
1: Μετά την εξαίρεση.
0: Έτσι.
3: Νούμερο 16.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στη μέση, ρε Μάγδα, τι γίνεται?
2: Τι γίνεται, νεράκι, όταν περνάς καλά, περνάει η ώρα. Καλό μήνα, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μάη είναι αυτό.
1: Καλησπέρα σε όσους μας συντονιστήκανε μόλις τώρα.
2: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, το άχαστο ντουέτο του Σαββατοκύριακου. Και επειδή μπαίνουμε 15, πάμε να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 30 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή.
1: Φύγαμε!
2: Στο 30, Κλαβδία και Άνεμος.
1: 29, Πέγγι Ζήνα και Άμινα.
2: Στο 28, Φέρτο, Ακύλας.
1: 27, Εξαίρεση από Αναβίση.
2: Στο 26, Εδώ, Λέωνο Βάθενς και Μαρίνα Σάτι.
1: Στο 25, Δεν υπάρχει τίποτα από Ελευθερία Ελευθερίου που το είχαμε και αποκλειστικά από τον τραζίστορ.
2: Στο 24, Καλά να περνάτε, Δέσποινα Βανδύ.
1: 23, Ξέρεις πολλούς από πάνω και άμμο, εξαιρετικό γι' αυτό, έτσι.
2: Έτσι, έτσι. Στο 22, Αυτά τα χίλια Νίκος Απέργης.
1: 21, Τα χάνω και Λένα Ζευγαρά.
2: Στο 20, Για πάντα, Στα Βέντο και Ήβη Αδάμου.
1: Αστείο από Ζάφτη, θέση νούμερο 19.
2: Στο 18, Μια καψούρα έχω και Χρήστος Αντιγκάη.
1: Γιώργος Μαζονάκης και Επιπτώσεις, στη θέση νούμερο 17.
2: Στο 16, Εξαίρεση εσύ, Ιουλία Καλιμάνη.
1: Θα ακούσουμε στη θέση νούμερο 15, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, που μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά στη θέση νούμερο 14, τι θα ακούσουμε, Μάγδα, θα μας πεις. Θα μας πεις λίγο τι θα ακούσουμε.
2: Τι άλμα ήταν αυτό?
1: Γιατί με το που μπήκε πήγε.
2: Πότε κυκλοφόρησε? Και πότε έφτασε στη θέση νούμερο 14.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν πρέπει να πάω μια Σαντορίνη να τραγουδάω εκεί το Αιγαίο.
1: Αναγκαστικά, δηλαδή.
2: Τι
1: η Αναβίση μας υποχρεώνει να το κάνουμε.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν ήθελα φέτος, αλλά η Αναβίση με σπρώχνει.
1: Ξέρουμε, με το ζόρι θα πας.
3: Νούμερο 15.

0: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: το σ' αγαπώ χωρίς εσένα.
1: Εντάξει.
0: Το σ' αγαπώ, Κώστας Μαρτάκης. Τι να πούμε γι' αυτό, παιδί. Τι να πούμε.
1: Τραγουδιστής, μοντέλο, σόουμαν, όλα.
0: Ο Θεός του τα έδωσε όλα. Ναι, δηλαδή, όταν μοίραζε χάρες, ο Μαρτάκης ήταν εκεί και τις έπαιρνε.
1: Όχι μόνο κρατούσε, δεν κρατούσε ομπρέλα, κρατούσε μεγάλο καλάθι.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω δηλαδή γι' αυτό, παιδί. Anyway, στη θέση νούμερο 13 ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με τραγούδι Το Σ' Αγαπώ που μάθαμε από τον Γιάννη Μπέκα. Αλλά το απογείωσε κι αυτός.
1: Ναι.
0: Ναι, και στη θέση νούμερο 12.
1: Και στη θέση νούμερο 12, Ηλίας Βρετός, που το απογείωσε απευθείας το κομμάτι.
0: Μάτια μου, αχ, μάτια μου.
2: Νούμερο 12.

0: Στη θέση νούμερο 10, τι κάνεις Νίνο Ζόζεφιν? Να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Ζόζεφιν, που όταν αγαπάς ρίχνεις τα μούτρα σου και στέλνεις το μήνυμα και πας και τον βρίσκεις.
1: Γιατί...
0: όταν υπάρχει αγάπη και αληθινά συναισθήματα.
1: Μα και ακόμα και να θες να το κάνεις και να μην πρέπει να το κάνεις, αν δεν το κάνεις, θα χαλαστείς.
0: Και θα έχεις και την απορία, άμα το έκανα, τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον θα σου λυθεί η απορία.
1: Κάτω και τελειώσαμε.
0: Τέλεια περνάμε και τέλεια τα λέμε, ρε παιδί μου. Και τέλειος και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Θέση νούμερο 9.
1: Τι τέλεια που τα λες.
0: Που περιμένουμε και από τον Πέτρο Ιακωβίδη τώρα, κυκλοφορεί και αυτός καινούριο τραγούδι.
1: Αμάρε, παιδί μου. Μόλις μπήκε ο Μάιος.
2: Νούμερο 9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αυτό το παρεάκι το όμορφο, τα κορίτσια τα όμορφα.
1: Τι εκτόξευση ήταν αυτή.
0: Ευαγγελία, λένε ζευγαρά, η παρέα. Μας αρέσει η παρέα πολύ.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, η Ευαγγελία μπορεί να μην πήρε το εισιτήριο για το Eurovision, αλλά πήρε το εισιτήριο για να παίξει το τραγούδι στα ραδιόφωνα και να μας αρέσει πολύ.
1: Παρέα με τη Λένα Ζευγαρά.
0: Έτσι, και το είχαμε σε πρώτη μετάδοση, ναι. Όπως και το επόμενο.
1: Άμα δεν τα έχουμε εμείς, ποιος.
0: Κοίταξε, αυτά τα κορίτσια, η Ευαγγελία, Ανδρομάχη, είναι τα κορίτσια μας και στέλνουμε την αγάπη μας. Η Ανδρομάχη, η οποία σκίζει στο πλευρό του one and only Theodorus Ferris.
1: Καλά, λέγω.
0: Στη θέση νούμερο 6, λοιπόν, η Ανδρομάχη με το σούσουρο.
1: Την είδα για σούπα, έτσι, στο είπα, δεν στο είπα.
0: Όχι.
1: Βέβαια.
0: Σουπίτσα έτρωγε το μωρό.
1: Έτρωγε σουπίτσα στις 6 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, εντάξει, μετά
1: 5,5
0: τη δουλειά,
1: κάπου εκεί. Ναι.
0: Θεσσαλονίκη, είσαι, έχουμε
1: ωραία.
0: Θα μου
1: πεις εγώ πώς την είδα. Και εγώ από ξενύχτη.
0: Και εσύ ήμουν. Μια από τα ίδια, δεν σηκώθηκες να πας στην εκκλησία Λαμπίκου.
2: Νούμερο 6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: Μα!
1: Έλα, γλέντια στη θέση νούμερο 4, Κατερίνα Λιόλιου, με το λογαριασμό της.
0: Και στη θέση νούμερο 3, εκεί η τριάδα, η τετράδα μάλλον, παραμένει εδώ και αρκετές εβδομάδες ίδια.
1: Έχουμε τη Λιόλιου, έχουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο, καταλαβαίνουμε τι γίνεται πιο πάνω.
0: Βέβαια, έτσι όπως μπήκε η Άννα Βύση στο top 30 μας, βλέπω πολύ σύντομα να ανεβαίνει και στην τετράδα. Δηλαδή κάποιον από αυτούς τους τέσσερις θα τον βγάλει.
1: Έτσι.
0: Για να τρουπώσει και αυτή.
1: Έχω κάτι κατά νου, αλλά δεν θα τα πω ακόμα.
0: Όχι, μην τα πεις, μην τα πεις, μην τα πεις.
1: Λοιπόν, πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο, θα στα πω εκτός.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ούτε κατάλαβα αν είναι άντρας ή γυναίκα.
2: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
2: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα,
1: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς, Δημήτρη?
3: Από Κιανούλες και Τριανδρία.
1: Όλα Τριανδρία τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι.
2: Νάτος.
1: Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
3: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σατώνομαι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεσχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
14: Νούμερο 2.

0: Καλησπέρις. Είπες στη θέση νούμερο 2.
1: Και εσύ είπες ποιον θα φας.
0: Και δεν είναι ο Θοδωρής Φέρης αυτός.
1: Πώς θα φας εσύ το Θοδωρή Φέρη?
0: Ο οποίος τόσο ή άλλο στον επίσημο δίχτυα IFPI είναι στην κορυφή για πάρα πολύ καιρό.
1: Άρα και, εμείς να τον φάμε, οι άλλοι θα τον έχουν πολύ.
0: Καλέ, έβλεπα εδώ τα τσάρτ του. Έβλεπα πόσους έχει, ας πούμε, στο Spotify. Πόσο εγγεγραμμένους. Τι να σου πω τώρα, άπειρους.
1: Ο Θοδωρής Φέρης το χειρίζεται πάρα πολύ καλά.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ καλά.
0: Το χειρίζεται μη χειρίζοντας. Κατάλαβες τι κάνει ο Θοδωρής Φέρης?
1: Ναι,
0: το χειρίζεται χωρίς να το χειρίζεται.
1: Μπράβο,
0: αφήνει
1: ναι,
0: την
1: σωστό,
0: καριέρα του να τσουλάει από μόνη της.
1: Εννοώ το χειρίζεται, ρε παιδί μου. Ούτε πίνει, ούτε μπλέκει με ουσίες, με κακές φήμες κλπ. Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα,
1: για τον
0: τίποτα.
1: Φέρη.
0: Ούτε κομμενικά, ούτε.
1: Γι' αυτό λέω ότι το χειρίζεται πολύ καλά. Δεν ακούγεται τίποτα για τον Θοδωρή Φέρη παρά μόνο.
0: Κοίταξε, εμείς που το ξέρουμε, ξέρουμε ότι είναι έτσι σαν προσωπικότητα. Πάμε να δούμε όμως τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή. Στο 15, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
1: Στο 14, η Άννα Βύση με το Αιγαίο.
0: Στο 13, το Σ' αγαπώ και Κώστας Μαρτάκης.
1: Ηλίας Βρετός στη θέση νούμερο 12, Μάτια μου.
0: Στο 11, ο Απών με το Ρεμπέτικο.
1: Στη θέση νούμερο 10, Νίγνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.
0: Στο 9, τέλεια, Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 8.
0: Στο 7, βρε καλώς τους στην παρέα, Ευαγγελία και Λένα Ζευγαρά.
1: Ανδρομάχη και Σούσουρο στη θέση νούμερο 6.
0: Στο 5, δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν στη θέση νούμερο 4 με τον Λογαριασμό.
0: Στο 3, όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 2, ακούσαμε μόλις το Θοδωρή Φέρη και το είπες.
0: Γιατί την πρωτιά μας έφαγε. Μαύρο φίδι που σέφαγε Χριστομάστορα με τη Μαργαρίτα.
2: Νούμερο 1.

0: Και μιλάμε με τον ταξιτζή και ο ταξιτζής λέει, παιδιά, δεν κατάλαβα ότι είστε από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, ακόμα δεν άκουσες το Λάμδα μάλλον.
1: Δεν έχεις μεγάλο Λάμδα εσύ.
0: Ναι, αλλά το με άρεσε και το με και το σε. Ναι. Μερικές φορές τα λέω.
1: Ξεφεύγουν. Αλλά δεν έχεις λάμδες.
0: Δεν έχω. Παχύ δεν έχω.
1: Δεν έχεις.
0: Αλλά
1: όχι.
0: Δεν είχα εγώ. Ούτε δεν είχε κανένας άλλος μέσα στο ταξί. Ήμασταν τρεις νοματέοι.
1: Εντάξει. Πρέπει να έρθω εγώ με την παρέα μου.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί.
0: Εσύ θα μπεις μέσα στο ταξί με τσίπουρο.
1: Εμένα την τελευταία φορά ο ταξιτζής με κατάλαβε πριν μπω στο αυτοκίνητο. Πριν μιλήσω. Μου λέει, κοπελιά, να σου ρωτήσω κάτι Θεσσαλονικιά. Πού το καταλάβετε. Λέει, να, είναι πολύ πρωί και είσαι πολύ καλά ντυμένη. Και του λέω, αυτά είναι τα τίποτα επειδή θα ταξιδέψω με τόσο απλή. Δεν είδατε τη φορούσα όλο το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λέω, τα λέτε. Λοιπόν, τα φιλιά μας και στα παιδιά στην Αθήνα, ναι, και σε όλη την Ελλάδα, γιατί μας ακούνε όλοι. Λοιπόν, από τη Μαργαρίτα, πού θα μας πας, βρε Θεόφοβε?
0: Από Μαργαρίτα σε Μαργαρίτες θα σας πάω.
1: Έτσι, γιατί μπήκε και ο Μάης και τις μαδίσαμε και τις ξαναμαδίσαμε. Και να φύγει και η αλλεργία μας επιτέλους από τη γύρι.
0: Μα και εσύ δακρύζεις όλη την ώρα, μωρέ.
1: Μα μου λέει, τι έχεις εδώ, τι έχω, δεν ξέρεις τι έχω. Μαργαρίτες λοιπόν από τη Λέβη.
0: Δεν φωνάζομαι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πολύ φιλάκια, τα λέμε την άλλη.
0: Γεια σας.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας πω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
0: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
0: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
2: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πώς θα κλείνουν φέτος?
1: 13 χρόνια.
2: 13, γρουσουζιά.
1: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και τα αυτοκίνητα.
2: Δε μου λες, Παρασκευή και 13 δεν γεννήθηκες εσύ?
1: Ναι.
2: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
3: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίο άνθρωπο. Δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα. Είναι η κυρία
5: έτσι
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή εκεί. Βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύσεις και αύριο είναι και αργία δηλαδή.
5: Δεν άκουσα.
6: Πώς είπατε.
5: Ορίστε.
6: Συγγνώμη, ποια είστε.
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί? Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Δεν κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει, θα είμαι offside.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, ξεχωριστό, είναι φέτος.
8: Γέρα Αγελάδος, 400 φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχο, 3 λίτρα, 25% φθηνότερα, 3,74. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δες στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ούτε κατάλαβα αν είναι άντρας ή γυναίκα. Νατσάνα.
2: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
2: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα,
1: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς, Δημήτρη?
3: Από την Κιανούλες και Τριανδρία.
1: Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι.
2: Νάτος.
1: Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
3: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σατώνομαι.
1: Αναστατώ. Έλα, το κατάλαβε σε
0: Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής την Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού 4ALL. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα 4ALL, είσαι Lucky.
2: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των 4ALL.
3: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού 4ALL. Πώς θα κλείνουν φέτος?
2: 13 χρόνια.
3: 13! Γρουσουζιά.
2: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα 4ALL έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
3: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13. Δεν γεννήθηκες εσύ?
2: Ναι.
3: Αν έχεις τύχη, διάβαινε προς το 4ALL.
4: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα 4ALL. Είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίος άνθρωπος. Δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα. Είναι η κυρία
5: έτσι,
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή εκεί. Βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύζεις και αύριο είναι και αργία δηλαδή.
5: Δεν άκουσα. Πώς είπατε.
6: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε. Ποια είστε?
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social, ναι. Την παίρνει τηλέφωνο, που να συναντηθούμε εκεί. Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ, σας δεν κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει, θα είμαι offside.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το βάλε, το βάλε.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
9: Με χαρά μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: δρόμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Μορφούλας, Αχαριστία.
1: Είμαι η Μορφούλα και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Αχαριστία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ούτε κατάλαβαν είναι άντρας ή γυναίκα. Νατσάνα.
3: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
3: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
4: Ο Δημήτρης.
3: Έλα,
2: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς, Δημήτρη?
4: Από την Κιανούλευκη Τριανδρία.
2: Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι.
3: Νάτος.
2: Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
4: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σατώνουμε.
2: Αναστατώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μορομάντιλα Baby Care Sensitive, πολυσυσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες, επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού. Μαζί σου.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Καλέ Ασπασία, πλησιάζουν τα γενέθλια των For All.
2: Αχ, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού For All. Πώς θα κλείνουν φέτος?
1: 13 χρόνια.
2: 13! Γρουσουζιά.
1: Σιγά με τις ξεματιάσουμε κιόλας. Άντε καλέ, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν όταν τα For All έχουν γενέθλια. Αν είμαστε τυχεροί, θα κερδίσουμε και το αυτοκίνητο.
2: Δεν μου λες, Παρασκευή και 13. Δεν γεννήθηκες εσύ?
1: Ναι.
2: Αν έχεις τύχη, διάβανε προς το For All.
3: Έρχεται 4 Μαΐου. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Βασίλισσα Καμίλα.
6: Να με συγχύσει τελευταίο άνθρωπο. Δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα. Είναι η κυρία
5: έτσι,
6: του κυρίου.
5: Έτσι ζήτησε να τη λέμε Βασιλιά. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
6: Με το στανιό αυτή εκεί. Βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύσεις και αύριο είναι και αργία δηλαδή.
5: Δεν άκουσα.
6: Πώς είπατε.
5: Ορίστε.
6: Συγγνώμη κύριε. Ποια είστε?
5: Η Βασίλισσα.
6: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί? Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Σου δεν κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει, θα είμαι offside.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα, yeah. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

όλοι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ούτε κατάλαβα αν είναι άντρας ή γυναίκα.
2: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
2: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
3: Ο Δημήτρης.
2: Έλα,
1: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς, Δημήτρη?
3: Από Κιανούλες και Τριανδρία.
1: Όλε! Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι. Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
3: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σταθώνομαι.
1: Αναστατώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για δύο νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14 και ακόμη ένα επί της οδού Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Βασίλισσα Καμίλα.
3: Να με συγχύσει τελευταίο άνθρωπο, δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα, είναι η κυρία
2: έτσι,
3: του κυρίου.
2: Έτσι ζήτησε να τη λέμε Βασιλιά. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
3: Με το στανιό αυτή, εκεί βλέπει τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύζει και αύριο είναι και αργία, δηλαδή.
2: Δεν άκουσα.
3: Πώς είπατε.
2: Ορίστε.
3: Συγγνώμη, ποια είστε.
2: Η Βασίλισσα.
3: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί. Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Σωστά κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει. Θα είμαι offside.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού, μαζί σου.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Μορφούλας, Αχαριστία.
1: Είμαι η Μορφούλα και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Αχαριστία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ούτε κατάλαβαν είναι άντρας ή γυναίκα.
3: Πρέπει να καταλάβετε την ανάποδη λέξη. Εμονοταστάνα. Τώρα βοήθησα πάλι. Με παρέσυρες. Δεν το ήθελα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιος φίλος μου είσαι?
3: Το δώσαμε έτσι σήμερα.
4: Ο Δημήτρης.
3: Έλα,
2: γεια σου Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας ακούς Δημήτρη?
4: Από την Κιανούλες και Τριανδρία.
2: Όλε! Όλα Τριανδρία. Τα βλέπω όλα μπλε και ζαλίζομαι.
3: Νάτος.
2: Δημήτρη, βρήκες τίποτα?
4: Έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια Κατερίνα στα νύχια να σα το όνομαι.
2: Αναστατώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Πλησιάζει η ώρα του μεγάλου διαγωνισμού For All. Από 4 Μαΐου έρχεται ο διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για δύο νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14 και ακόμη ένα επί της οδού Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Βασίλισσα Καμίλα.
3: Να με συγχύσει τελευταίος άνθρωπος, δεν θα τη λες Βασίλισσα. Είναι η Καμίλα, είναι η κυρία
2: έτσι,
3: του κυρίου.
2: Έτσι ζήτησε να τη λέμε ο Βασιλιάς. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση όμως και στο Βασιλιά.
3: Με το στανιό αυτή, εκεί βλέπεις τέτοια κατίνα κουτοπώνυρ τόσα χρόνια. Περίμενε. Με συγχύζεις και αύριο είναι και αργία, δηλαδή.
2: Δεν άκουσα. Πώς είπατε.
3: Ορίστε. Συγγνώμη, ποια είστε.
2: Η Βασίλισσα.
3: Ζευγαράκι από τα social. Ναι. Την παίρνει τηλέφωνο. Πού να συναντηθούμε εκεί. Πώς θα σε γνωρίσω, της λέει. Θα φοράω ένα Veraman strapless top. Εσύ. Του δεν κατάλαβε. Και λέει, εσύ είσαι τώρα, θα δεις. Θα με δεις, λέει. Θα είμαι offside.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τώρα η αγαπημένη σου μουσική σε ακολουθεί παντού. Στο γραφείο, στο δρόμο, στην εκδρομή. Κατέβασε τώρα το app, πάτα play και άκου ελληνικά και αγαπημένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
5: Ελληνικά.
0: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Έπεσα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινά. Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.